αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε ζύγοντα δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αν γέννα ζα δρούγου δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλιένα ζα δρούγου δόμπρο σναγιού.